έτσι μην γέει τσοπάσε. Έα με πάμπο, ο νιάμι νιμρε, νιμρε πάμι νιμρε.

Εντερώνεις με κάτσο σε ένα μουσά. Οτσίνα. Όνια μήνυ μου. Όνια μήνυ μου. Ασάνα εγώ. Όνια μότα τσουά. Όνια μου να μη γεμνώ. Να Ιησούσε. Όνι μου. Όνι μου σώ του βέα πριμπόν. Όσο του βέα κασιδιέ. Έτσι να βάσει έτσι εγώ. Σε νένα βουσά. Συναμπή. Σαν ένα νιέ γιάμα βάβα σαν τσιρεβουά. Ότσι να εμπέγε γιάμα. 2018 να σε βάμουν ουσουά. 2019 Επίσης ο νιαμιά όμα ο σουλέτη ανία. Δε ρε φρύ από αντιάξη ανώ. Εβάνεσαι νι ρε φύγω. Σαν ένα νιέ γιάμα βάβα.